0: τι μόνο τρίμα το ρωτάει.
1: Και ώρα είναι και ο κοτοί τεο τέκμι τέμα ατήκου του ετέρου άτσκι τέτσι. Τέι τόγγα ή τέι καρή τόγγα ή. Τι ρογνή τέα γμήτη και ο κοτοί νότι τουρτουρ ουα μαϊράει κοτού. Ή τα τάτο προγράμμου. Πι μόνο κούκι έρνη. Ήρουγα ή τέ γάιτσιο ρήμα το ρωτά ή πι άι. Μέτε έκο χώρο κοτού. Αρκοτού παππού ή ατ πι μόνο. Ενά ήρια ήρου το ουκί τυριόν χουρό. Εχαραγα ή άνα ουκί έκκονομ. Πι μόνο Pacific Media Network. Ή τι έτσι μην έτσι ρωτοτάτο ή τι τσου αγάτια ο Ταμαρική. Κάχαρο όμως εγώ το έτσι μάνο τσίνι αγάτια.

δεν ακόμη τεράω ότο τάτο οι τσούπανα τε ήτσι τάγατα καρεάνα ρεω ε ήτσι τάγατα ία καρεάνα κόρερο τε ήτσι τάγατα καρεάνα κόρερο ε ήτσι τάγατα ία καρεάνα πάσιρεα.

0: τίποτα από το νοτάμακι με κορονί.
1: Τι αν καρέστα το καχρόνο με την ονούση, νοχονή με το τάτο τάιακι, η αμάτα που τέρικι, νοκοτο ετ ενούα τάγατα ο ενούα μανού.
2: Γιώνα να τάτο, αλόγωνο με νέ τάτο το ράτσιο το τίαλα. Γιώνα να ενούα μανού, γιώνα να το τάτο ουιαρίκι νούμε το τάτο ενούα, πέρα κατώ ότι μάτσακι να γαϊτούρου, νούμε το τάτο ενούα. Γιώνα να κατώ το τάτο παπαορμητό, νούμε νέ το τάτο μαρά ενούα μανού νέ. Λαγατό το γοντούα ο Περπέρε, έχω το άνα, επεραγατό το τάτο πάμε του, βοηθούρα το τάτο πάμε του, πήγαν τη λαϊκή και ο τάγμα ο Τερική ο Πρασάνη, και ο Λάνα το γοντούα του Ιτία του Αθαλνέ. Και το τάτο καλύτερη μου ανοτοτιά, έτσι ο Αγμίτα και νοτάτο εμάμαν, νοτάτο του υπάγματα έτσι, διότι είτε μάνα χέρα, λίγα κυλάνε μη χωτότι έλεμα, χωτότι έλεμα είτε καλογνώμα είτε τάτο υπάγ, και ο μάνακο του κουτουνάγια του νοτάτο, έχω μάνα ρόγω νοτάτο του τέγνε ευαγγελία, ατι επιτρομακή μου αράτε γουρμάβαρ, αράτε γουρμάβαρ, αράτε γουρμάιβα. Tato enaman, tato yang aku tur, kalau ngomong mandi tato tu laco, tato tayang evangelia, malu ini mekoto, di tato angang, di pelani ya tato, nanti tato tayang evangelia, tayang itu dia tidak aku pumana, tato tato, jangan tayang itu ni pumat tengah itu dia untuk tato de, jangan tato tato itu itu dia tayang itu pakai mak, dia tato tato itu tur mai itu dia tato ni, tato itu pakai aku ni yang mekoto, tato angan itu dia.
3: Muni to ita kaki awa de.
4: Eh, tiu ya koi. Kau kene derangang. Tiu ngkivi ya koi. Tama umi tu koi. Akur kene derangang.
0: Tiu nuti no tiu puna o autiaro ani.
5: Kia ora, koe te istangata i tia atiangani, te avia ono tato, te kapakapatu nei ki Wanganui i Manawatu, kariro nga tu tato teke, nga nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu meara i Wanganui.
6: Kia ora nga koto e karongorongo mai nei, te e tu tato maanga nuti, no Wanganui atu nei. Pia kamitaki a te atua, no te anga e puta morte, e api, kua rira te rira e karawa i te tuatau o tatatau anau, i te tamu i tō tātou reo kōki airani. Akamata apopo i te ruirua e pera katoa te ruitor orata i te awatea. Tai wā tukutiai i te orari maere e kōtie i te atuang. I roto rā i te reira tātou e karawea te api. E kāpi katoa e te mea mua tō tātou reo kōki airani. Te rua o te au anganga koeau te rangaranga te toru. Apipianga i tatatu o tamariki i te imene mene i te tai au imene kukia e rani kia mama ua i a rātou i te akarongo i te tuatua i tō tātou reo kukia e rani a rātou i te iautuanga kia kamitaki a te atua no te iaka tupuia te iarema i te manako na rātou i te takotaianga o te uka e len ko te group. Te rua, tēnei tātou te waitata maine te tuatau o te National Youth Convention ka rawe i Ateanga Maramakimu a Sepetema o Kotopā. Tai mai katoa te akakite e kua tairia te numero tangata ka tai mai ki Nutsirini nei i Akarana i te rua tawatini. I roto i rira i te tuatau, te akarakara atu nei i rira te konitara o tō tātou akonoa mitua, CICC, i te konitara o Rotopu nei, koe o ki te Mid Central CICC Council, te Ekaresia Hastings, Ekaresia Pami, e pera katoa te Ekaresia Wanganui. Te akarakara atu nei ki mua na te au tuanga ka araweia, koe o ki te akonokononga i te au taiaka, te au mapu katae mai ki akarana, no te pae i te au tuanga o te arikiro, e te sheet, o te blanket, e pera katoa te urunga, wai urunga ere. O te au mea te ia, e te amo maaria nei, e pera katoa ki te arikirikianga i a rato, i te epitoma o te tuatau o te convention. Te pae o te kai, koe o i te breakfast, te lunch, e te dinner. Kara tātou rira, no te awa kakoranga, e tū mai nei, no tātou ana o māpū. Kare rauka i te kōpai, marira, ki akona tātou, i tātou tamariki, tamariki a te atua. No te a, e tū mai nei, mai tātou koe o i te National Youth Council. Tātou rewa, no

Ένα κονέ, τεράω, ότο τάτο, οι τσούπανα, οι τσιτάνατα, καρεώνα ρεώ, οι τσιτάνατα ία, καρεώνα κόρερο. Τε ιτσιτάνατα, καρεώνα κόρερο, ε ιτσιτάνατα ία, καρεώνα πάσιρεα.

Και ρωνα από τα του κάτω του ήταν που και αρνιά χρόνο μου ήταν τα του πρόκορα μου. Αρκαρι ο ήτι που πουν ήρου ήρου ότι είναι εκείνη. Και με την μέρα εγώ το ήτι μου τσουαρέ ήτι με χαόνε που το έχουν χρόνο μου ήταν τα του πρόκορα μου. Ήρου με τα του πρόκορα μου τι μόνο κούκι αρνιά. Τένα έχω με τα ήμενα τα του Virgin Voice.

Ένα κονέ, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα. Ε, ιτσιτάγατα, καρεώνα ρεώ. Ε, ιτσιτάγατα ία, καρεώνα, κόρερο. Ε, ιτσιτάγατα, καρεώνα, κόρερο. Ε, ιτσιτάγατα ία, καρεώνα, πάσιρεα.